Ήταν εφημικάνω στην ετήρη φέσαιρα. Λουφ, τίγερ. Ουα μαϊσίλ. Εν φερχίτ, χίεν ιεν. Φαν σε βιαλδάδενη. Εν φερχίτ, χίεν ιεν. Φαν σε βιαλδάδενη.